Εντάξει, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Ένα γνωστό τραγούδι σε μια άλλη ανάγνωση. Cinematic. Η Στεφανία γράφει μπράβο στο διαμαντάκι του Βαγγέλη Ρίζου. Πραγματικά. Ξέρετε τι καλό έκανε εδώ μέσα στον Βρακέ FM. Η ανταλλαγή μουσικής ιδεών. Diamonds are forever. Η μεγάλη Σιρλι Μπάσεϊ.

Diamonds Are Forever στο φοβερό Mantronic 007 Mix. Στην καρδιά του καλοκαίριου με Σάμπα Κάμπος και μια οδή στον ήλιο. Καλημέρα στη Σκωτία. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην οικογένεια. Σήμερα λέει δεν σε ακούμε από Σκωτία, αλλά τοπικά. Η Σκωτία ήρθε άρτα. Καλημέρα Κλειό. Τι ζήτησε ο παππούς, δηλαδή μια χάρη.

Semba Cambós, Canto al Sol. Θεά φωνάρα και κομματάρα, μάλλον ο Χρήστος μιλάει για τη Σελεμπάση. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα στο Λαμελιγάλα. Κρατάμε λίγο τη φωνή από το Canto al Sol, τα παιχνία του Σέμπα Κάμπος, και του δίνουμε νέο υλικό. Του δίνουμε τον Ιαννάικον, του δίνουμε τη φωνή αυτή τη φορά του Λίτζε κατά τον Ιαννάικον, του δίνουμε τη φωνή αυτή τη φορά του Λίτζε κατά.

και οι δύο φίλοι, και ο Ιαν Άικον και Λουίτζι Καταλάνο. Του Λουίτζι δεν του άρεσε καθόλου αυτή η έκδοση. Πώς έπαιξαν τη φωνή του. Τι μίσησε. Έλε όμως πως έμπα κάμπος τόνισε το μαντολίνο, που δεν το έχουμε προσέξει στο αυθεντικό.

0: Γιάννα Έγκον, Λουίτζι Καταλάνο, 2021. Ήταν ένα ευχάριστο μήνυμα μες στην καραντίνα τότε. Όλα θα πάνε καλά. Η αγάπη θα τριαμβεύσει, ο κόσμος θα αλλάξει. Μαντέψτε, δεν άλλαξε. Ήρθε όμως αυτό.
1: Tutto quanto dal principio, io che per te.
0: Καλημέρα στην Αγγελική και το αγόρι της. Άντρα του τον Μπένε, όλα θα πάνε καλά. Στο λέω εγώ. Per sempre sì. Abbiamo sognato figli in una grande casa. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος.

Ο θεός της μουσικής, ο θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si. Αυτό μας έμεινε. Ούτε Ακύλας, ούτε Μπαγκαράγκα. Τι μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μέρα UFO. Για να δω γιατί γιορτάζεται σήμερα. Δεν το καταλάβετε. 79 χρόνια πριν. Ήταν το βράδυ που έπεσε το αεροσκάφος, το UFO στο Roswell. Εκεί το ζουν. Στο Roswell όλη η πόλη κινείται γύρω από το UFO εκείνο. Και ο Cliff Richard να μπαίνει σε ένα διαστημόπλοιο. Άμενε sci-fi UFO.

Cliff Richard, Sci-Fi. 1979 τώρα. Ήταν πολύ καυτό το θέμα, τα UFO κλπ. Έβγαινε και ένα ελληνικό περιοδικό τότε. Δεν ξέρω αν θυμόταν αν λεγόταν UFO, δεν θυμάμαι καλά. Δεν έχανα τεύχος. Από το ίδιο άλμπουμ. Γιατί αυτό το άλμπουμ έγινε διάσημο για το Sci-Fi, έγινε διάσημο για το Κάρι. Και αυτό εδώ. It's so funny, we don't talk anymore. 1979, Rock and Roll Juvenile.

It's so funny. We don't talk anymore, 1979. Νομίζω ότι όλη η Ευρώπη άκουγε αυτό το τραγούδι στο repeat. Έβαζαν και αυτοκόλλητο τότε στους δίσκους επάνω. Αυτός έλεγε, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 1 της Αγγλίας. Ο δίσκος που διαφημίζεται στην τηλεόραση. Για κάποιο λόγο, ο δίσκος που διαφημιζόταν στην τηλεόραση ήταν πιο ακριβός. Γιατί είχε κοστίσει διαφήμιση. Συγγνώμη, ποτέ δεν το καταλάβαμε αυτό. Τον διαφημίσατε στην τηλεόραση για να πουλήσετε περισσότερο. Θα πληρώσουμε εμείς τη διαφορά. Έμεινα αναπάντητο. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα στο Λέμα Λιγάλα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα, Μιχάλη. Καλημέρα στην Αθήνα, Στέφανε. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα στη Βόνιτσα. Καλημέρα Αντρέα. Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα? Καλημέρα. Ναι, στο μανεκέν. Καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Πικεφί. Love letter from space. Που είναι και παγκόσμια ημέρα UFO σήμερα.

0: αυτοί μας είχαν δώσει ένα μόνο τραγούδι το 96. Πειράζει. Δηλαδή, αν μας είχαν δώσει 10 τραγούδια, αυτό θα ήταν πιο σημαντικό. Καμία σχέση. Love Letter from Space. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Πτήσιμο. Μόλις ήρθα. Ήρθε το αγόρι.
1: Καλημέρα στον Κυπελούχο.
0: Α, ναι. Καλημέρα, Κυπελούχε. Να μου τα εξηγείτε και εμένα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστίνα. Σήμερα, λέει, ξεκινάνε οι διακοπές μας. Και ενώ εγώ είχα Σάμιουελ και ηλεκτρονικά, σκέφτηκα μια ευσταθία. Για την πρώτη μέρα των διακοπών της φίλης μας της Χριστίνας. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Κροσιέρα Ρωμάνα.

Κροσιέρα Ρωμάνα, καταπληκτική ευσταθία. Τι ευχάριστα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Πρώτα απ' όλα καλημέρα στο Μεγανήσι. Με τις μουσικάρες λέει, θέλω να βάλω το ραδιό να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκίνητου. Καλημέρα στο Άμστερνταμ, να δείτε ευχάριστα. Καλημέρα Ρόι. Καλημέρα στο δικό μας αμβρακιώτικο κορίτσι. Τι να ακούσουμε κατά πολύ, Ανδία, για πρότεινε κάτι. Κάτι που να καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα. Καλημέρα στο Λίβερπουλ Δημήτρη. Καλημέρα από το βροχερό Λίβερπουλ λέει. Εμείς εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει αέρας να αναπνεύσεις.

0: νύχτα. Σαμιέλ, ηλεκτρονικά. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Την αγάπη του στέλνει από την Κίσνο. Καλά να μας κάνεις, καλά να μας κάνεις. Ωραίες λέει διακοπές, αμάρτησα και έχασα όλες τις πρώτες ώρες. Δεν πειράζει.
1: Συγχωρεμένος.
0: Συγχωρεμένος. Δεν κρίνω. Μου λέει φαρές αυτό, δεν κρίνω. Θα σας την κάνω κι εγώ και...

Γάλλος Ιταλός. Σιμών Κουτρί. Φρέσκια φρέσκια διασκευή La Bambola. Και είχαμε μόλις τηλέφωνα από Ολλανδία, από τη Ροϊ Καλύβα. Δεν ήθελε να βγει στον αέρα, να μην την ακούσουμε νισταγμένη, με βαριά φωνή έτσι. Γεια σας αγόρια. Για τη Ροϊ εγώ θα αφιερώσω τα Έμιν Πάλα, λατρεμένο μου, Dracula.

τι τραγουδάρα είναι αυτή. Την καλημέρα μας στην Αθήνα, στη Βάσια, που σε μια συνέντευξη τότε στο στούντιο στον Βρακέ FM, μέσα σου πότε έχει περάσει και ένας χρόνος, μου λέει Tame Impala, Dracula, βάλε Teddy Swims, Hammer to the Heart, άλλος εξαιρετικός.

Teddy Swims. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Τζορτζ, ένα Teddy Swims τη μέρα, τα υπόλοιπα ραδιόφωνο Χρήστο κάνει πέρα. Αρχαιοελληνικό γνωμικό. Δεν το ξέραμε αυτό, αλλιώς το ξέραμε. Το ξέραμε λάθος. Δύο τραγούδια σφινάκια είναι αυτά. Για να μας πάει η ώρα ακριβώς 10. Γιατί έχουμε και τον Γκρινιάρη. Ζαζ και Βεντρά.

que vendrá. Εσάς. Επιλέγουμε πάντα το πρώτο τραγούδι να είναι εξαιρετικό και το τελευταίο επίσης. Σίλια Κατραλή και με σχεμινήμα Βανίλια. Και σας αφήνω με Βανίλιας και Χρήστο Έξαρνο. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.

you're free.

0: innocence. Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

βάλω την αφορά σαν αραγιώνει οι άλλοι. Λες να έχουν χρόνο.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε!
0: Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεις σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
8: Σας το είχα υποσχεθεί και το έκανα πράξη. Σας έφερα πιο νωρίς την Παρασκευή. Για σκεφτείτε το, θα ερχόταν η Παρασκευή. Μήπως σε ένα καμπύλωμα του χρόνου η Παρασκευή ήρθε πιο γρήγορα. Μήπως διπλώσαμε τη Δευτέρα με την Παρασκευή μαζί και κάναμε ένα μικρό πηδηματάκι. Μουσικό. Αλλά φέραμε την Παρασκευή.

Καλημέρα λοιπόν από ένα παρασκευιάτικο ραδιόφωνο. Πόσο διαφορετικό είναι το παρασκευιάτικο ραδιόφωνο. Πώς ξεκινάει και πώς θα εξελιχθεί. Και ήδη βλέπω από παραγγελίες. Καλέ, γράψτε δημόσια. Γράψτε δημόσια τις παραγγελίες σας. Να γίνει συζήτηση. Καλημέρα Βασίλη. Massive Attack. Unfinished Sympathy. Ήταν ο χειμώνας του 91 και είναι το καλοκαίρι του 2026. Μην κάνετε την αφαίρεση, μόνο κατά. Κατά σας θα είναι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, την πρωινή σας παρέα, τον Ομβρακία FM και το 919.gr. Υπάρχουν και άγγελοι. Και υπάρχουν και τραγουδάρες. Simply Red, Angel.

Όχι πως δεν το ξέραμε, αλλά δεν αναφέρεται στο τίτλο. Είναι Simply Red μαζί με τους Fugees και διασκευάζουν Aretha Franklin, Angel. Τραγούδι του 73. Οπότε ας περάσουμε λίγο σε Fugees. Και αυτοί δεν έκαναν ωραίες διασκευές. Killing Me Softly, No Woman No Cry, παρασκευιάτικα. Βασίλη, παραγγελιά σου έρχεται σε λίγο. Να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Οι Fugees, όπως Refugees, πρόσφυγες.

No Woman No Cry. Αν και η διασκευή κράτησαν ένα ιδιαίτερο στυλ, έδωσαν το στυλ των Fugees. Παρασκευή πρωί και τρίτη μέρα του Ιουλίου. Μην στενοχωριώσετε που έχει φύγει ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος πάντα χάνεται. Έχουμε μπροστά τα καλύτερα. Τώρα ξεκινάνε τώρα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα σε εμφυλοχεία για Ιωάννηνα. Καλημέρα στα Ισόγεια. Καλημέρα Τζόρτζ. UB40. UB40. Σωστά. Κάτι ιδιαίτερο τα αφήνεις εμένα.

I Got You Baby. Η UB40 μαζί με την, πώς λέμε, κρίση χολής, πώς λέμε, κρίση μέσης ηλικίας, κρίση high των Pretenders. Αχ, τώρα την επιλέξω. Πάμε στο άγνωστο. Είχα Pretenders, Back on the Chain Gang, αλλά πάμε λίγο σε κάτι που ήταν James Bondικό. 1987, Timothy Dalton, πρώτη εμφάνιση ως James Bond, δεν θυμάμαι την ταινία, ήταν το The Living Daylights. The Living Daylights, μπορεί η μετάφραση ελληνική να ήταν James Bond κολύμπει στο αίμα, με το δάχτυλο σκανδάλι. Σε αυτό το soundtrack λοιπόν υπήρχε και αυτή η τραγουδάρα των Pretenders.

Η Pretender σε μια άγνωστη τραγουδάρα. Where has everybody gone? 1987 είπαμε, Timothy Dalton, James Bond. Να πούμε την αλήθεια τώρα. Παλιά ήταν το Goldfinger, ο χρυσοδάχτυλος. Δηλαδή κάπου ακολουθούσαν. Στη δεκαετία του 80 δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή A View to a Kill. Το κάναν επιχειρήσει κινούμενος στόχος. The Living Daylights δεν μεταφραζόταν. Κολύμπησε το αίμα με το δάχτυλο σκανδάλι. Ναι, δεν βοηθούσαν και οι ξένοι τίτλοι. Νομίζω πλέον ότι τα James Bond τα πάνε ως έχουν. Δεν μεταφράζουν τον τίτλο. Casino Royale. Τι τραγουδάρα. Walking in Memphis. Βλέπαμε MTV τότε. Και όλοι είχαμε μια κοινή μουσική. Όπως τώρα που ακούμε Βρακέ FM και έχουμε πάλι κοινή μουσική. Η Ρωσιλία τώρα μας είπα MTV. Mark On. Λίγο πολύ όμως είμαστε μουσική της πόλης. Μέιτα το είπα.

μεγάλο τραγούδι, μεγάλη μουσική στιγμή. Marcon, Walking in Memphis. Η μέρα μας ξεκινάει με 26,7 βαθμούς στην πόλη. Και νομίζω ότι ακόμα και τα κλιματιστικά μέσα στον Ομβρακέ FM θέλουν ένα τσικ κατέβασμα. Όχι για μας, για τα καημένα τα μηχανήματα. Καλημέρα στον Τρίτο, καλημέρα Φόφη. There must be an angel playing with my heart.

Annie Lennox, David Stewart και Stevie Wonder. Η φυσαρμόνικα. There must be an angel playing with my heart. Ήθελα να ακούσουμε κάτι από Stevie Wonder και τελευταία στιγμή λέω δεν κάνουμε ένα 2-1. Δεν ακούμε Stevie Wonder και Port McCartney μαζί. Ebony and Ivory. Τι τραγούδι.

κορυφαίο τραγούδι από κάθε άποψη. Ο μαύρος Stevie Wonder, ο λευκός Paul McCartney, Ebony and Ivory, τα μαύρα και τα λευκά πλήκτρα στο πιάνο. Μια τάκα του Βρετανού Spike Milligan ήταν αυτή. Καλές και μαύρες νότες, καλές και λευκές νότες, αλλά χρειάζεσαι όλα τα πλήκτρα για να κάνεις αρμονία. Από εκεί είχε προκύψει το Ebony and Ivory. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για το 82. Δεν κατάφεραν να βρεθούν μαζί με για το βίντεο κλιπ. Αν βρείτε το βίντεο κλιπ, θα δείτε ότι κάθονται και παίζουν μαζί στο πιάνο. Δεν συνέβη ποτέ. Και τι τεχνολογία μπορεί να είχαν το 82 να το κάνουν αυτό? Μοναδικό. Μοναδικοί και οι δύο καλλιτέχνες. Καλημέρα Black Magic Woman, καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα στην παραλία. Ωραίο να ξυπνάς στην παραλία, έτσι. Αλλά να σταματούσε εκεί.

Classic Nouveau, Never Never Comes. Με 40 λεπτά καθυστέρησε η παραγγελιά του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα στον Ορλάνδο. Φίλοι και πρώην συνάδελφοι και κολλαπτόμενοι DJs. Camouflage, Love is a Shield. Ένας άλλος πολύ μακρινός ήχος.

0: Καμουφλάζ, παραγγελιά, λάβεις εσύ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Νίκο. Πρωινό περπάτημα λέει και σας ακούω. Θέλει παραγγελιά, αλλά μιας και μιλάγαμε για τον ήχο του Love is a Shield.
1: Παλεύει το ποτάμι.
0: Αυτό το κρατούσε για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αλλά τώρα ταιριάζει ο ήχος.

Έτσι ήθελα να σας έχω μια κάμερα και να δω την αντίδρασή σας με το που ξεκίνησε ο Χάρης και ο Πάνος, τα κατσιμιχάκια δηλαδή, και το ρίτα-ρίτα, και ήταν από τα πολύ παλιά χρόνια, ήταν στα μέσα των 80's και ήταν τα πρώτα τραγούδια που άρχισαν να παίζουν στις δίσκο της εποχής και να μην παραπονιέται κανείς. Και μετά στράβωσε η δουλειά. Θεσσαλονίκη, παραλία, πρωινό περπάτημα και ο φίλος μας ο Νίκος θέλει Γκόλντι. Το ζήτησε, το έχει.

Goldie. Make it up again. Αξέχαστο. Αξέχαστη τραγουδάρα από το 78. Και πολύ καλά έκανε. Θεσσαλονίκη και το ζήτησε. Κάπου Θεσσαλονίκη θα μείνουμε. Καλημέρα Βερονίκη. Σήμερα ο καιρός λίμα στα χάλεσε. Ναι. Εδώ ο καιρός είναι όπως πώς έλεγε στην ταινία. Το σας παρακαλώ σκότωσε τη γυναίκα μου, Bill Crystal. Η νύχτα ήταν πνιγυρή. Τι ταινία είναι αυτή, πόσες φορές το έχω δει. Danny DeVito, Bill Crystal. One of these nights, Eagles.

έβγαζαν πολύ ωραίες μουσικές. Τα 70's ήταν ένας παράδεισος μουσικός. Ακριβώς στην καρδιά των 70's, 1975, English One of These Nights. Κάπου εκεί φτιαχνόταν. Και το Bohemian Rhapsody γραφόταν μουσικάρες. Οι αγαπημένοι Eagles. Πάμε να βρούμε ένα τραγούδι ακόμη και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα, που θα την έχουμε όλη δική μας. Billy Joel, The River of Dreams. Σου βγάζει μια δροσιά αυτό το τραγούδι, σου βγάζει ένα φευγιό, σου βγάζει ένα χέρο, ένα ποτάμι γενικά.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

πω, τραγουδάρα που αφήσαμε πίσω. Ωραία μουσική που αφήσαμε πίσω όμως. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακέα FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, τελευταίο δύο ώρο. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα. Θα λείψουμε την μεθεπόμενη. Αλλά θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο. Υπόσχεσαι. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. I got your message. Αυτό το θυμόσαστε ότι έχει γίνει και στα ελληνικά. Μια πεταλούδα. To face you.

ήταν πίσω στο 2003. Την ίδια εποχή, εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, είχε γίνει και διασκευή στα ελληνικά. Το ψάξα τώρα, δεν το θυμόμουν καθόλου. Σοφία Στρατή, μια πεταλούδα. Το όνομα Σοφία Στρατή καθόλου, δε. Ελπίζω ο Τζόρτζ να είναι ακόμη εδώ, γιατί μου έδωσε ιδέα. Μόνο εσύ, DJ. Μόνο εσύ, Χριστιανά. Και DJS. Καλημέρα, Echo. Καλημέρα, Αθήνα. Προχθές ο Μόμπιλε τα έσπασα. Βρε, δεν πάτε να. Δεν σας συμπαθώ. Καθόλου. Καλημέρα, Φάζ. Καλημέρα, Κλειό. Σου έκανα μια πρόταση, εγώ, Κλειό. Άσε με έτσι. Να σπρίσω και να γεράσω μόνος μου. Αλλά το πιάσε το υπονοούμενο. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Tail Systems. Τα είδες που με ξαρίστηκαν και ήρθαν στις μέρες μας. Χάρη το διπλωμένος, Χριστιανά, πιάνω φαντασία και senior citizens.

ωραία μουσική στιγμή. Βέβαια ήταν copyright ο ήχος, αλλά το έκαναν πάρα πολύ καλά. Σήμερα είμαι σκούμπρια, η δεύτερη συναυλία, 30 χρόνια μετά, όταν το πρώτο τους άλμπουμ λεγόταν 30 χρόνια επιτυχίες. Τι έγινε στο πρώτο? Μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στο τρίτο. Ένα τραγούδι που νόμιζα ότι είχε μείνει σε περιορισμένο πλαίσιο. Το Μεθ στο Βολάν. Μεθ από το μεθυσμένο στο μονάδι εντατικής θεραπείας. Και αγάπη μου επικίνδυνη σάμπλ στο background. Δεν περίμενα ότι θα γίνει τέτοιος πανικός σε αυτό το τραγούδι. Ότι θα κοπανιέται κόσμος. Αλλά και πάλι δεν το παίζαμε στα τακούνια τότε. Χειμώνα στο 99, τακώνες λεχάνος, κάθε βράδυ. Άλμπουμ, στενές επαφές με τρεις τύπους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Βούλα. Να πας με σκούμπρια. Sold out, έτσι τα εισιτήρια, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τον όμορφο το Σάκη.

0: 1998. Είμαι Σκούμπρια, οδηγώ και πίνω, πίνω και οδηγώ μεθ στο βολάν. Καταπληκτικό τραγούδι. Σοκαριστικά δηλαδή αυτά που λέει. Και το τρόπος που τα λένε δηλαδή είναι απίστευτο το τι ρήμες έκαναν, τι στίχους έβρισκαν. Ξυπνάω από το κόμμα και κλαίει Μάρθα Βούρτσι. Δεν θα ξαναβάλω ποτέ μου πια παπούτσι. Έταρα λουκάνικα να γύρω με διπλή. Και μάλιστα στο σημείο το φτάνω στο μπαράκι του Πάρη Καγκαδέλη. Σας έβαλα και φωτογραφία της αφεντιάς μου με τον Πάρη Καγκαδέλη. Πριν 2 χρόνια ήταν. Χτύπαει το τηλεφωνό μου. Γεια σου Άλεξ, λέει Πάρης Καγκαδέλης. Ποιος μου κάνει πλάκα. Τι έχουμε ζήσει. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Η απάντηση για μένα είναι 8.
1: Sorry.
0: Αλλά μπορεί να είναι και 18, ποιος ξέρει. Busta Rhymes και Γατούλα Μαράια Κάρι. Δεν τα ακούσαμε φέτος το καλοκαίρι καθόλου. Άρα από τώρα ξεκινά το καλοκαίρι. I know what you want.

τόσο πολύ μ' αρέσει αυτό. Αξέχαστο. Busta Rhymes, Mariah Carey. I know what you want. Και δεν συμπαθώ, να τονίσω, να επαναλάβω μάλλον για άλλη μια φορά, δεν συμπαθώ τη Mariah καθόλου. Καλημέρα Αθήνα, είπαμε ή απλά τα γράψαμε. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα Λέκο. 9 και 19 υπομονετικά περιμένει η φίλη μας η Λίνα να στείλει το μήνυμά της, το γκούκο της. Αλλαγή σενάριο. 22 λεπτά μετά τις 9. Το τελευταίο διώρο για αυτή την εβδομάδα που πέρασε γρήγορα. Eddie Grant στην κατηγορία με τα μάλλον άγνωστα. I love to track.

1981, Whitey Grant. Το ξέρουμε από το Boys in the Street, Electric Avenue. Το ξέρετε από το Gimme Hope Joanna. Gimme Hope. I love to track. Ένα καλοκαίρι σε ένα 45 δισκάκι. Αυτό νομίζω ότι είναι Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Κάπου θυμήθηκα τώρα και Eddie Murphy. Party all the time. Για να δούμε πώς θα μας πάει.

Won't Let the Sun Go Down on Me. Ο κύριος, κοιτάξτε με, έχω καλή φράτζα, είναι Κέρσο. Ήδη εποχή, άλλη μουσική κατηγορία όμως. Άλλη Ήπειρος, Huey Lewis and the News, If This Is It. Και τα δύο βρίσκονται στο 1983, αλλά είναι άλλες μουσικές σχολές.

Πόσο ξεχασμένο είναι αυτό, πόσο ξεχασμένο ήχος. Julius and the News, if this is it. Καλημέρα Στεφανία. Το βάζουμε κεφαλαίο σήμερα. Ας φτιάξουμε την καλύτερη Παρασκευή που μπορούμε. Τι μάλωσα προχθές. Περιμένοντας έναν επανάληπτο Σαββατοκύριακο. Πες μας φιλενάδα. Πρώτα απ' όλα την καλημέρα μου στο διάσελο. Και σε όλη την αναγκαστική παράγκη. Ρωτάς τον κόσμο, θέλει να ακούσει Julius and the News πρωί πρωί. Η Elephant. Το μοναδικό τους τραγούδι. Το μοναδικό τους υπέροχο τραγούδι. I don't wanna lose you.

από το Λονδίνο, η Elephant, I Don't Wanna Lose You. Και τι κουλή παραγγελιά είναι αυτή. Καλημέρα ξανά, Λίνα. Να ακούσουμε, λέω, το Looking Through Baby Blue, Elephant Stone. Πόσο καλό εσύ ξέρεις αυτό το τραγούδι. Πόσες ώρες ακούσαν βραγγεία. Κράτα σημειώσεις. Πάμε λοιπόν, ναι. Τους είχαμε δει και στην Άρτα. Απίστευτο. Από το Μόντρελ μας είχαν έρθει. Είναι μικρός ο κόσμος. Τώρα το συνειδητοποίησα. Elephant Stone, τραγουδάρα, Looking Through Baby Blue.

η Elephant Stone, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 2017 και τους είχε φέρει το Joker. Δηλαδή, τι έχουμε ζήσει, απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Και μπράβο. Μου αλλάζεται λίγο το σενάριο για το τέλος. Για αλλού πήγαινα, αλλού βρεθήκαμε. Μια χαρά. Southside Johnny, Captured.

Southside Johnny, Capture. 20 λεπτά ακόμα, 20 λεπτά σκάρτα, 20. Τελευταία τραγούδια. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Δεν υπάρχει κάλλιο αργά παραπότε. Εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα για σας. Εσείς όποτε βολευόσαστε. Δεν θα μας γίνει το ραδιόφωνο. Βραχνάς, άγχος, να δώσω παρουσία. Άλλωστε, δεν τα λέει μια φορά το ράδιο πια. Τα λέει πολλές φορές. Αυτό το τραγούδι το λέω χρόνια, είπα ξυμαδοκλέφτρα. Έχουμε αντίστοιχο ελληνικό. Human League, don't you want me?

Human League. Don't you want me, baby? Καλά τα λέει και η Καημενούλα. Και αυτός καλά τα λέει και αυτή καλά τα λέει. Για τελευταία τραγούδια λέει Man Eater ή Talking in Your Sleep. Νομίζω ότι θα πάω με Romantics. Αυτό βέβαια πετάει Pet Shop Boys, It's a Sin έξω μάλλον. Ο Ιούλιος όπως πρέπει να είναι. Texas Inner Smile. Yeah. Έχω το τελευταίο, μου λείπει το προτελευταίο.

Inner Smile, η Texas. Ακριβώς το 2000. Καλημέρα Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές. Έρχεται, μερικές ώρες μένουν ακόμη. Και εκεί που ονειρεύεσαι πότε θα μεγαλώσουν τα παιδιά σου να γλιτώσεις, λες πότε θα έρθουν τα εγγόνια να παίξω. Δεν είναι ο άνθρωπος μου, δεν χαίρεται με τίποτα. Don't dream it, be it, Λίνα. Κάντο. Και κάντο νωρίς. Don't you forget about me, η Simple Minds. Το τελευταίο είπαμε, κλείδωσε. Ο Τζίμι Μαρίνος.

Don't You Forget About Me, οι Simple Minds. Αυτό ήταν. Πάει άλλη μια εβδομάδα. Νομίζω ότι πραγματικά κάναμε bend αυτήν την εβδομάδα. Τι διπλώσαμε? Διπλώσαμε τη Δευτέρα με την Παρασκευή σαν ένα χαρτί και κάναμε ένα μικρό αλματάκι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Και ναι, you ask for it, you got it. Η Romantics, ο Τζίμις Μαρίνος, Έλληνας, Talking Your Sleep. Καμαρώνουμε τότε εμείς που είχαμε Έλληνες αυτό το συγκρότημα. Ο οποίος δεν έδειξε και ποτέ να έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Ήταν μια ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, πρωινά στο 9.19. Να βουτήξετε Σαββατοκύριακο. Να λιαστείτε, να καείτε, να βάζετε κρέμες και γιαούρτια. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Μετά θα συνέλθουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: Yeah, you know, I got a story about my Juanita.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Κακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539.
0: Αμβρακία FM.

Not yet.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Naked Classic.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglou Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglou Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglou Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
7: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

Ναι, επιτέλους Παρασκευή. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Είναι η νύχτα σκουριμένες από μέταλλο με τον Γιάννη πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ από την πόλη της Σάρτας και το τοπικό μας ραδιόφωνο, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, το τοπικό μεν, αλλά παγκόσμιας εμβέλειας και έξω από το διάστημα και πάντου πάντα δεν το συζητάμε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Εδώ είμαστε μια παρέα, μια συντροφιά όλοι μαζί, να περάσουμε ένα διωράκι όμορφο απόψε. Θα κινηθούμε σε μονοπάτια alternative και progressive metal. Έτσι, γιατί η metal μουσική, παιδιά, έχει πάρα μα πάρα πολλά παρακλάδια και πάρα πολλούς πειραματισμούς. Και εκεί θα πειραματιστούμε κι εμείς απόψε. Ελπίζω να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί. Καλή μας διασκέδαση. Ξεκινάμε με Jane's Addiction. Just Because. Έτσι λοιπόν, γιατί μας αρέσει, ρε παιδιά.

Καλησπέρα στο Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα, να είσαι καλά φίλε, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα και στην Εύελιν, καλησπέρα και στο Μεγανήσι. Καλησπέρα και στο Μάρκο Αβρίλιο, να περάσουμε όμορφα και απόψε. Είναι εδώ, θα περάσουμε απόψε, θα κάνουμε έτσι μυστήριες. Θα περάσουμε σε μυστήρια μονοπάτια. Γρατζουνίσματα κιθάρας, φωνές κλαψιάρικες και τέτοια. Δεν μπορούσαν να λείψουν λοιπόν οι Alice in Chains από αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε απόψε στην Alternative και Progressive βραδιά. Bleed the Freak θα ακούσουμε. Καλησπέρα στα παιδιά και στα Γιάννα. Καλησπέρα στο Γιώργο και το φίλο από το σχολείο. Τα παλιά. Θα βρεθούμε Halloween την ερχόμενη Παρασκευή. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Θα τα πούμε σε λίγο.

Τι καλησπέρα μου στη Βερονίκη Μαρία, καλησπέρα στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, να περνάμε όμορφα. Καλησπέρα Λέκο μου, just because ρε φίλε, ναι, because the night, έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε με archive, look at us. Καλησπέρα λοιπόν και στα παιδιά εκεί, στα Γιάννα τους υπόλοιπους, το Θωμά, το Γιώργο, το Βασίλη, το Χριστάκο, τον Πετράκο. Να είστε καλά ρε φιλαράκια. Καλησπέρα στην Πρεβέζα, στο νοσοκομείο, καλησπέρα στον Άρη και την παρέα του. Finally make that sacrifice.

Θα μου επιτρέψεις, Ματέο, να πω πρώτα καλησπέρα στη Φένια. Καλησπέρα, Φένια. Καλησπέρα και στο Ματέο σε αυτό το παλιόπεδο. Απόψε έχουμε alternative και progressive, φίλε, να έχεις το νου σου. Για να δω τις γνώσεις σου, να δω το βάθος αυτό που έχεις εσύ σε γνώσεις. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα και οι μουσικάρες βγαίνουν από αυτή την παρέα και μόνο. Να ξέρετε, να περάσουμε όμορφα και απόψε. Συνεχίζουμε με Pearl Jam. Even Flow.

Δεν μπορώ να μην το πω, ρε παιδιά, πραγματικά. Δεν λάμπει αυτός ο γουίζ μας, τα φεντικούλη μας. Λάμπει από ευτυχία και από χαρά που έχει γει το εγγονάκι του. Μικρός μου, ρε, έγινες παππούς, αλλά εντάξει, σου πάει πάρα πολύ, ρε φίλε. Σου πάει πάρα πολύ, πραγματικά. Και το χαίρομαι που το μοιράζεις εδώ μαζί μας. Μα Θεό μου, το ξέρω θα κάνεις προσπάθεια. Να σε καλά, να σε καλά. Συνεχίζουμε με Nick Cave and the Bad Seeds. Do you love me? Μ' αγαπάτε καθόλου, μωρέ. Άντε να δω.

Πάμε να παραδώσουμε μαθήματα στο Ματθαίο τώρα μαζί με τη Φένια. Φένια, εξήγησέ του τι πάνε επιλέπρους. Πραγματικά θα σε εκπλήξουν, θα σου αρέσουν πάρα πολύ, Ματθαίο μου. Και σε εσάς τους υπόλοιπους. From the Flame, αφιερωμένο εξαιρετικά για στα παιδιά. Βερονίκη, εννοείται πως θα ακούσουμε. Εννοείται. Δικό σας, παιδιά. Η εκπομπή της Παρασκευής το βράδυ είναι δικιά σας, το ξέρετε.

Συνεχίζουμε δυνατά. Stone Table Pilots, Sex Type Thing. Καλησπέρα στην οικογένεια Χρόνη. Καλησπέρα στον Γιώργο και την παρέα του εκεί πέρα, όλα τα παιδιά. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες, παιδιά, θα είμαστε εκεί. Την Τρίτη απόγευμα θα είμαστε βραδάκι στην Αθήνα. Οπότε ετοιμαστείτε για χειαλούγα να γίνει χαμός, έτσι.

Την καλησπέρα μας τα παιδιά και στον Αχυρώνα. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στις Χαρούλες μέσα, καλησπέρα στην Κρίστη, το Θέμη, το Χρήστο, το Σταύρο και τη Μαρία που μας άφησε και έφυγε για, για την Αθήνα. Γιώργο, θα μου πείτε ιστορίες από τα ξένα, θα μου πείτε και τη συναυλία πώς περάσατε. Πάμε να περάσουμε στο Soundgarden. Pretty News. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στη Μαρία στην Αμφιλοχία. Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα στις Σέρες. Καλησπέρα στην Ντομινίκ και στον Τζόρτζ.

Να περάσουμε και σε ένα συγκρότημα τώρα που πιστεύουμε ότι θα αφήσει εποχή τότε που βγήκανε, αλλά δυστυχώς χαθήκανε, δεν μπορέσαν να συνεχίσουν. Άγγλικη Τζο, Neighbor. Καλησπέρα σε όλους τους γείτονες εκεί έξω. Καλησπέρα στους εκτός Ελλάδας που εδώ είναι συνδεδεμένοι μόνοι μας στον Αβρακέ FM. Ακόμα και στην απέναντι πλευρά της Αμερικής, Ατλάντα και Ουάσιγκτον, είναι εδώ μαζί μας πάλι απόψε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.

Κάποιος να ανοίξει το παράθυρο, ρε Μετσάρα, κάποιος να βοηθήσει για την κατάσταση. Και κάποιος μου έρχεται αδιάβαστος εδώ πέρα, κάποιος δεν προσέχει στο μάθημα. Εύελιν μου, γιατί μου το κάνεις αυτό? Πρέπει να αρχίσει να προσέχεις, είπαμε. Σήμερα έχουμε alternative και progressive metal. Αν και μου αρέσουν οι Pink Floyd και θα τους κρατήσουμε για κάποια άλλη φορά. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε την επιλογή της Βερονίκης Μαρίας. Aphrodite's Child μας λέει και The Four Horsemen. Αγριεύεις λίγο τα πράγματα, αλλά εντάξει, δυνατό, δυνατό, μας αρέσει. Ελλάδα εδώ πέρα και αυτοί έτσι ξεκίνησαν λίγο να πειραματίζονται έτσι. Και έδωσαν πολλά πολλά στην ελληνική metal σκηνή.

Βερενό, και με και δική μου χαρά μεγάλη είναι να ακούσουμε Aphrodite's Child και Ματθαίο, το κρατάμε για κουμπάρα με διασκευές. Όταν θα κάνουμε, θα την ακούσουμε τέτοια διασκευή, δεν γίνεται να τη χάσουμε. Πάμε να περάσουμε στον αγαπημένο φίλο, το Γιώργο το Χρόνη, και την επιλογή εδώ πέρα, την οικογένειά αυτή, που θα τους δω από κοντά σε λίγες μέρες. Περίφερη, Heaven on High. Αυτούς θα ακούσουμε τώρα. Ευελίν μου, κάνεις και τέτοιες πονηριές, έτσι. Αχ, αχ, και σε πιάσω.

Εύελιν μου, μην είσαι τόσο σίγουρη. Εσύ μπορεί να τρέχεις γρήγορα, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς και ο γεροντάκος εδώ θα περιμένει στον τερματισμό, οπότε θα σε πιάσω εκεί, αφού θα τερματίσεις κάποια στιγμή. Δεν θα την γλιτώσεις, άρα θα σε πιάσω. Πάμε να συνεχίσουμε με την επιλογάρα του Ματθαίου. Είδατε όταν θέλει αυτό το παιδί πως εντρυφεί μέσα στις γνώσεις, στα βάθη της μουσικής. Έτσι. Πήγε και βρήκε Όπεθ. Harvest. Πάμε να τα ακούσουμε. Κατερίνα μου λέει ότι θα χωρέσει. Και θα χωρέσει και τώρα, αμέσως μετά.

Πέρασαμε και στην επιλογαρά της Καταρίνας. Έτσι. Κομματάρα έτσι. Slipknot, Snuff. Βερονίκη, πραγματικά στο Μουντιάλ υπάρχουν τρομερές μορφές. Έχει ωραία πραγματάκια βλέπουμε. Εσείς θα βάζετε Μουντιάλ όπως κάνουμε βέβαια όλοι όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο και ακούμε αμβρακία. Δεν το συζητάμε. Συνδεδεμένοι στα ακουστικά αμβρακία και στο μιούτι τηλεόραση να βλέπουμε μπαλίτσα. Με Θεό μου, γιατί παίζετε παιδί μου κόντρα με το παιδί. Κάντε σταμάτα. Εντάξει. Θα πάρεις μαθήματα σήμερα τι φαίνει. Δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν είναι κακό. Έλα τώρα. Σταμάτα. Εβελίν μου. Εννοείται πως θα σε περιμένω να σου δώσω το χρυσό παιδί μου. Τι άλλο θα σου δώσω για σένα. Έτσι. Καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα και στην Έλενα. Έτσι. Είστε από την Εύβοια. Τέλεια, τέλεια. Έχει 24 βαθμούς. Καλά πάτε. Καλά πάτε. Μια χαρά. Άντε να δούμε. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε, παιδιά. Από εβδομάδα αρχίζει το καλοκαίρι μας.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, στην Έλληνα και σε όλους όσους είναι εκεί πέρα. Καλά να περάσετε και στην Εύβοια. Φίλε, πιστεύω να είσαι κάτω την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε βέβαια, θα είμαστε και καμιά δεκαριά μέρες, μια εβδομαδούλα σίγουρα στην Αθήνα. Οπότε σίγουρα θα βρεθούμε λογικά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Nirvana, που ζητάει ο άγνωστος αυτός φίλος ή φίλη. Θα πούμε Where did you sleep last night, girl? Άντε, για όλα τα κορίτσια που κοιμήθηκαν κάπου αλλού χθες τη νύχτα.

Και κάπως έτσι, αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένοι μου φίλοι, θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα. Εδώ έχουμε τρελά πράγματα, συζητήσεις με Αλέκο Βερονίκη, με τακούνια και ιστορίες και τέτοια, με χορούς. Αυτά είναι, ρε παιδιά, αυτά είναι. Αυτά διασκεδάζουμε και περνάμε όμορφα. Έτσι πρέπει. Ευχαριστώ, παιδιά, για το χειροκρότημα. Εντάξει, δεν είπα και τίποτα. Να είστε καλά. Νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, δεύτερη ώρα εδώ στον Αμβρακή FM. Από την πόλη της Σάρτας, σε μία ώρα θα βγουν τα φαντάσματα κτλ. Ξέρετε εσείς. Γιώργο, μου ακούμε σημεία και τέρατα ακούμε σήμερα, όχι πράγματα και θάματα. Τέλεια ακούμε. Ένα μεγάλο respect θα δώσω στην αγαπημένη μου τη Φένια, γιατί μιλάμε για κρυφό ταλέντο. Το παιδί είναι DJ από κούνια, θα έλεγα. Πάμε να αρχίσουμε τη δεύτερη ώρα με Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Βερονίκη, εγώ φωλιά από νυχτερίδες είχα στο χωριό κανονικά. Είχε μία τρύπα εκεί στον τοίχο που έμπαινε το καλώδιο μέσα που έρχονταν από την κολόνα της ΔΕΗ και είχαν φτιάξει φωλιά εκεί μέσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίες πραγματικά. Ήταν τα κατοικίδια μου. Machine Head. Επιλογάρα από την Εύελιν. Δεν μπορώ να σου αρνηθώ, ρε Εύελιν, ό,τι και να μου ζητήσει. Πραγματικά και μετάλλικα να μου λύγει απόψε που δεν θα έπαιζα, αλλά θα το κρατούσα για άλλη φορά. Θα ακούγα με αίρεση. Αλλά πάμε να ακούσουμε. Is there anybody out there? Πάμε να τους ακούσουμε. Καλή είναι, καλή είναι. Γιώργο μου, εννοείται πως σε πάρω τηλέφωνο, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις.

Μας έδωσες γκάζι τώρα γι' αυτό, Εύελιν. Να είσαι καλά. Καλά και κάτω γίνεται χαμούλης, αγαπητή Βερονίκη. Ευτυχώς ακόμη δεν μου έχουν ζητήσει να μαζέψω και τις νυχτερίδες. Για τα πάντα μου έχουν ζητήσει να κάνω και να πω ένα μεγάλο χαιρετισμό σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν και εργάζονται σε αυτό το κομμάτι, το αντικείμενο, το δύσκολο που λέγεται αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε όλους τους Δήμους. Να τους πω ένα μεγάλο μπράβο, υπομονή παιδιά, συνεχίζουμε δυναμικά. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις πλέον στους νέους νόμους που βγάζουν και δεν πάμε φυλακή. Αλλά μας έχουν ζητήσει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πριν από λίγες μέρες μου ζήτησε μια κυρία να μαζέψω κάποια μαύρα σκουλικάκια με τα πολλά ποδαράκια που βγήκαν στη βρύση της, λέει, και δεν μπορεί να πάει να βάλει νερό. Μην τρελαθούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε με κομματάρα, έτσι. Fear Factory, Invisible Goods. Και μετά έρχεται το δικό σου ρεφένιο, ένα από τα δικά σου. Να δούμε αν θα σου αρέσει. Πιστεύω να σε πέτυχα.

Ξέρετε, χαμός γίνεται εδώ μέσα, εντάξει, είναι στο τέρμα τα ηχεία, θα με σκοτώσει τα φυτικούλη. Ελπίζω να μην τα κάψω κάποια στιγμή. Αγαπημένη μου Φένια, ελπίζω να σε πέτυχα. One More Light θα βάλω από Linkin Park. Μου αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Βερονίκη μου, και εγώ στις εστίες έμενα τα πρώτα χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής πάνω. Αυτό το καλό είχαν οι φοιτητικές εστίες. Μπορούσες να πας για φαγητό το μεσημέρι, να βρεις οποιονδήποτε, όλη την παρέα, να κάνεις χαβαλέ. Ήταν τα καλύτερα ραντεβουδάκια. Περνούσαμε φανταστικά. Και πιστεύω ότι πέρασες και εσύ ωραία στην άρθρα στις φοιτητικές εστίες και στις φοιτητικές λέσεις κτλ. Και όλοι όσοι κάνουμε φοιτητική ζωή, παιδιά. Είναι μια, έτσι, μια σελίδα της ζωής μας που πάρα πολύ ωραία γραμμένη. Έτσι.

Άντε και αφού πάμε έτσι σε σιροπιαστά. Σε σιροπιαστά και σιροφιαστά, έτσι να το λέμε έτσι όμορφα και ωραία. Να περάσουμε και στην επιλογή του Τζόρτζα, του φίλου μου. Αγαπημένε, εντάξει, το ξέρω ότι είναι τη Έλληνα η επιλογή, άντε. Είσαι τόσο ρομαντικούλη και εσύ, μωρέ. Kylie Minogue και Nick Cave. Εντάξει. Where the white roses grow. Είναι κομματάρα κι αυτό. Εντάξει, μα Θεό μου, τα μεγάλα πνεύματα είναι αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Την ευχαριστώ πολύ, τη Φένια κι εγώ. Γιώργος Χρόνης, τι να πω εσύ. Το καταδύναμη κάνω, ό,τι μπορώ. Μην με κάνετε κακίνιζο σήμερα. Είστε παλιόπαιδα όλοι σας. Όλοι σας όμως. Ντροπή. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου στην Κύπρο, στην Τζοάννα.

Αφού είναι να κάνετε reunion εσύ η Βερονίκη, να έρθετε εδώ κάτω. Να έρθετε εδώ στην Αμερική να το κάνετε. Πάμε να περάσουμε στο Jet Black Hearts. Μα Θεό μου. Εντάξει, έλα, παίξε παιχνίδι.

αφού όλοι οι μεγάλα παιδιά είμαστε, βρεσί. Έτσι, ας γίνει και παιδικό το πάρτι. Paddle of Mud, Psycho. Την καλησπέρα μου στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και στα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω επίσης σε όλους όσους βρίσκονται στο δρόμο, φορτηγατζίδες, οδηγοί λεωφορείων, ταξιτζίδες και στα παιδιά της τροχιάς. Να είστε καλά, παιδιά, να μας προσέχετε. Μην μας κάβετε κλίση συνέχεια, μωρέ παιδιά. Δεν κάνουμε τόσο κακό εδώ. Προσέχουμε, προσέχουμε πλέον, γιατί είναι και αυστηρά τα πρόστιμα. Πάμε. Μην είστε σάικο.

Μιας και μπήκαμε στον Ιούλιο και είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού που σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος του. Και αυτό σας λέω εγώ. Πλησιάζουν σιγά σιγά τα Χριστούγεννα. Κάτι είπα εγώ μετά τις 21 Ιουνίου, αλλά δεν το πιάσατε. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Τελειώνει το καλοκαιράκι, παιδιά. Το νου σας. Να πω και μια καλησπέρα στο αγαπημένο μου, σε αυτό το αδέρφι, σε αυτό το τρελό το αγόρι, σε αυτό που βρίσκεται και πίσω από τα τύμπανα κρυμμένο και υδρώνει, λιώνει όταν δίνει πόνο πραγματικά όταν παίζει μουσική. Αυτό το Μάκι, αυτό το παιδί, το τρελό, το όμορφο, το γερό το αγόρι. Να είναι καλά, να είναι δυνατός, δεν τζέστερς παιδιά. Όποτε βρίσκεται ευκαιρία και είστε στην Αθήνα και κάνω λαϊβάκι να πηγαίνετε να τους βλέπετε. Εγώ θα τον βρω τώρα από εβδομάδα που θα είμαι στην Αθήνα, θα το δω από κοντά αυτό το όμορφο το αγόρι. Το τρελό, το παιδιό παιδό, το παλιό παιδό. Κατατόνια, July. Πάμε παιδιά.

Ρε Γιώργο, αφού ξέρεις δεν μπορώ να τις χαλάσω αντί της Έλληνας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το ακούσουμε. Κι ας είναι, ας μας βγάζει έξω από, από το καλούπι που είχαμε σήμερα. Πράιμος θα ακούσουμε. Το Γιάννη το Ψαρά θα ακούσουμε. Γιάννης Φίσερμαν. Τζόνο Φίσερμαν. Πάμε παιδιά να ψαρέψουμε λίγο. Έλα.

Αν και δεν μου αρέσει η βροχή, αλλά θα μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Και περιμένουμε εδώ στην Άρτα πλέον, που η βροχή ήταν εκ των ονουκάνευ. Τώρα πλέον λέμε άντε να βρέξει και λίγο στην Άρτα. Αυτό θα μας πούνε και Sleep Talking τώρα. Rain. Γι' αυτό είναι φίλοι μου, ρε Σηματέο, γι' αυτό είναι το κορίτσι μου αυτό. Είναι... Ταιριάζουμε σε όλα τα γούστα, τα νου metal και τα τέτοια. System of a Down ζήτησε. System of a Down θα ακούσουμε, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Όπως λέει και η Βερονίκη, και την ευχαριστώ, τέτοιες μουσικές απόψε με τις δικές μου αλλά και τις δικές σας επιλογές του Ματέο, της Εύελιν και της Φένιας είναι... Παίζουμε. Και όλοι εσείς, παιδιά, αφού είστε εδώ μαζί, είστε η ψυχή της εκπομπής αυτής και το ξέρετε.

Bed of Nails. Για την Έλενα. Άντε και για σένα, Τζόρτζ. Μα Θεό. Δεν θέλω τώρα να σου την πω, αλλά σκάσε και κολύμπα, ρε φίλε. Εδώ απόψε μπορεί να είσαι έξω από τα νερά, αλλά θα μάθεις να κολυμπάς και σε αυτά τα νερά. Είναι βαθιά για σένα, αλλά θα τα καταφέρεις, ρε φίλε. Τι να σε κάνω. Έτσι. Να σε κάνω.

Να είστε καλά, να είστε καλά, αγαπημένα φίλε Γιώργο και Έλληνα. Πάμε να συνεχίσουμε με Baroness. Try to disappear. Μην προσπαθήσετε να εξαφανιστείτε από μένα. Εδώ θα είστε μαζί μου. Έτσι. Εδώ, παιδιά. Πάμε. Μα Θεό. Το ξέρω, παιδί μου, ότι παίρνεις τη δόση. Το ξέρω. Γι' αυτό είσαι ήρεμος απόψε και χαλαρός. Πάρε μαθήματα από εμάς τους. Που έχουμε κάποιο έτσι άλλο υπόβαθρο από σένα, που εσύ είσαι δυνατός και πολύ σκοτεινό παιδί. Τι να σε κάνω. Καλά, εν τω μεταξύ η Βερονίκη, η Εύελιν, Αλέκος εδώ πέρα δίνουν τα ρέστα τους απόψε. Έχετε βγάλει στη φόρα όλη τη νύχτα της Άρτας. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, το νου σας. Ευτυχώς δεν την ξέρω πολύ καλά τη νύχτα της Άρτας.

Να πούμε τα συγχαρητήρια στην Αίγυπτο, όπως έχουμε τη live αναμετάδοση εδώ από το φίλο του Μετσάρα. Πέρασε στους 16 στα μπενάλτια, όπως λέει. Και Ματθαίο, τα κορίτσια προηγούνται, έτσι. Οπότε θα ακούσουμε System of a Down και Chop Suey. Πάμε να γουστάρουμε.

Να συνεχίσουμε με το πρώτο τελευταίο κομμάτι. Radiohead. Karma Police. Εμφανίστηκε πάλι αυτό το παιδί με τα νούμερα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι με τα νούμεράκια που μας στέλνει. Πάντως Joker δεν έχουμε πιάσει ποτέ από αυτά που έχει στείλει. Οπότε κάτι άλλο είναι. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα για την παρέα της. Ευχαριστώ και την Evelyn. Καλό σας βράδυ, κορίτσια, και καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένετε και το κλείσιμο. Ο Αλέκος περιμένει πώς και πώς. Και πιστεύω και πολύ ακόμη. Καλά, σας έχω κλείσιμο τρελόγια πάλι απόψε, να ξέρετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα που ο Αλέκος περιμένει σίγουρα και κάποιοι ακόμη περιμένουν αυτό το τελευταίο κλείσιμο, έτσι, γιατί είναι και λίγο ξεκάρφωτο. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική, γιατί κάνει καλό, πολύ καλό, είναι το καλύτερο φάρμακο, παιδιά, να ξέρετε. Ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, ήταν η νύχτης προηγούμενης από μέταλλο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ λέμε τώρα, γιατί αυτό το καιρό θα λείψω για κάμποσο. Θα σας αφήσω για κάνα 2-3 εβδομάδες. Θα τα πούμε τέλη Ιουλίου ξανά. 31 Ιουλίου νομίζω είναι Παρασκευή. Εκείνη την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε, γιατί ανηλυμένες υποχρεώσεις έχω. Θα πάω να κάνω λίγες διακοπούλες. Θα πάω να κλειστώ και λίγο στο Άγιο Όρος, μπας και μηδενίσω το κοντέρ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Να ακούτε μουσική, είναι το καλύτερο φάρμακο. Κονσερβοκουτάκι από εδώ και πέρα. Έχει 5 εκπομπούλες γραμμένες μέσα. Ξέρετε εσείς. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Τα ξαναλέμε. Το πα στον παπά, θα πάω τα πω όλα, παιδιά. Θα αμαρτήσω πραγματικά. Λευτέρης Φανταζής. Κάποιος το ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό σας το βάζω. Να είστε καλά, παιδιά.

0: Oh, Henny. Ha, ha, ha. I got you, baby, now. Oh.
1: Οι μέρες
2: βινιλίου.
1: Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Mm-hmm.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Σας το είχα υποσχεθεί και το έκανα πράξη. Σας έφερα πιο νωρίς την Παρασκευή. Για σκεφτείτε το, θα ερχόταν η Παρασκευή. Μήπως σε ένα καμπύλωμα του χρόνου η Παρασκευή ήρθε πιο γρήγορα. Μήπως διπλώσαμε τη Δευτέρα με την Παρασκευή μαζί και κάναμε ένα μικρό πηδηματάκι. Μουσικό. Αλλά φέραμε την Παρασκευή.

Καλημέρα λοιπόν από ένα παρασκευιάτικο ραδιόφωνο. Πόσο διαφορετικό είναι το παρασκευιάτικο ραδιόφωνο. Πώς ξεκινάει και πώς θα εξελιχθεί. Και ήδη βλέπω από παραγγελίες. Καλέ, γράψτε δημόσια. Γράψτε δημόσια τις παραγγελίες σας. Να γίνει συζήτηση. Καλημέρα Βασίλη. Massive Attack. Unfinished Sympathy. Ήταν ο χειμώνας του 91 και είναι το καλοκαίρι του 2026. Μην κάνετε την αφαίρεση, μόνο κατά. Κατά σας θα είναι. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το πρωινό σας ραδιόφωνο, την πρωινή σας παρέα, τον Ομβρακέα FM και το 919.gr. Υπάρχουν και άγγελοι. Και υπάρχουν και τραγουδάρες. Simply Red, Angel.

Όχι πως δεν το ξέραμε, αλλά δεν αναφέρεται στο τίτλο. Είναι Simply Red μαζί με τους Fugees και διασκευάζουν Aretha Franklin, Angel. Τραγούδι του 73. Οπότε ας περάσουμε λίγο σε Fugees. Και αυτοί δεν έκαναν ωραίες διασκευές. Killing Me Softly, No Woman No Cry, Παρασκευιάτικα. Βασίλη, παραγγελιά σου, έρχεται σε λίγο. Να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Οι Fugees όπως Refugees, πρόσφυγες, από την Αιτία.

No Woman No Cry. Αν και η διασκευή κράτησαν ένα ιδιαίτερο στυλ, έδωσαν το στυλ των Φιούτζες. Παρασκευή πρωί και τρίτη μέρα του Ιουλίου. Μην στενοχωριώσετε που έχει φύγει ο Ιούνιος. Ο Ιούνιος πάντα χάνεται. Έχουμε μπροστά τα καλύτερα. Τώρα ξεκινάνε τώρα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα σε εμφυλοχεία για Ιωάννηνα. Καλημέρα στα Ισόγεια. Καλημέρα Τζόρτζ. UB40. UB40. Σωστά. Κάτι ιδιαίτερο τα αφήνεις εμένα.

brainstorm maybe. Σαββατοκύριακο και μπροστά μας θάλασσα. Ναι, George, ακριβώς αυτό. UB40 γράφει για να πάρω φόρα. Αυτό νομίζω ήταν καλή επιλογή. Κάνει θάλασσα. I got you, baby. Καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Μερικές ώρες είναι ακόμη και ερχόμαστε.

Got You Baby. Η UB40 μαζί με την, πώς λέμε, κρίση χολής, πώς λέμε, κρίση μέσης ηλικίας, κρίση high των Pretenders. Αχ, τώρα την επιλέξω. Πάμε στο άγνωστο. Είχα Pretenders, Back on the Chain Gang, αλλά πάμε λίγο σε κάτι που ήταν James Bondικό. 1987, Timothy Dalton, πρώτη εμφάνιση ως James Bond, δεν θυμάμαι την ταινία, ήταν το The Living Daylights. The Living Daylights, μπορεί η μετάφραση ελληνική να ήταν James Bond κολύμπη στο αίμα, με το δάχτυλο σκανδάλι. Σε αυτό το soundtrack λοιπόν υπήρχε και αυτή η τραγουδάρα των Pretenders.

Οι Pretender σε μια άγνωστη τραγουδάρα. Where has everybody gone? 1987 είπαμε, Timothy Dalton, James Bond. Να πούμε την αλήθεια τώρα. Παλιά ήταν το Goldfinger, ο Χρυσοδάχτυλος. Δηλαδή κάπου ακολουθούσαν. Στη δεκαετία του 80 δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, A View to a Kill. Το έκαναν επιχειρήσει κινούμενος στόχος. The Living Daylights δεν μεταφραζόταν. Κολύμπη στο αίμα. Με το δάχτυλο σκανδάλι. Ναι, δεν βοηθούσαν και οι ξένοι τίτλοι. Νομίζω πλέον ότι τα James Bond τα πάνε όσοι έχουν. Δεν μεταφράζουν τον τίτλο. Casino Royale. Τι τραγουδάρα. Walking in Memphis. Βλέπαμε MTV τότε. Και όλοι είχαμε μια κοινή μουσική. Όπως τώρα που ακούμε Βρακέ FM και έχουμε πάλι κοινή μουσική. Η Ρωσιλία τώρα μας είπα MTV. Mark On. Λίγο πολύ όμως είμαστε μουσική της πόλης. Μέιτα το είπα.

μεγάλο τραγούδι, μεγάλη μουσική στιγμή. Marcon, Walking in Memphis. Η μέρα μας ξεκινάει με 26,7 βαθμούς στην πόλη. Και νομίζω ότι ακόμη και τα κλιματιστικά μέσα στον Αμβρακέ FM θέλουν ένα τσικ κατέβασμα. Όχι για μας, για τα καημένα τα μηχανήματα. Καλημέρα στον Τρίτο, καλημέρα Φόφη. There must be an angel playing with my heart.

Άννη Λένοξ, David Stewart και Stevie Water. Η φυσαρμόνικα. There must be an angel playing with my heart. Ήθελα να ακούσουμε κάτι από Stevie Water και τελευταία στιγμή λέω δεν κάνουμε ένα 2-1. Δεν ακούμε Stevie Water και Port McCartney μαζί. Ebony and Ivory. Τι τραγούδι.

κορυφαίο τραγούδι από κάθε άποψη. Ο μαύρος Stevie Wonder, ο λευκός Paul McCartney, Ebony and Ivory, τα μαύρα και τα λευκά πλήκτρα στο πιάνο. Μια τάκα του Βρετανού Spike Milligan ήταν αυτή. Καλές και μαύρες νότες, καλές και λευκές νότες, αλλά χρειάζεσαι όλα τα πλήκτρα για να κάνεις αρμονία. Από εκεί είχε προκύψει το Ebony and Ivory. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για το 82. Δεν κατάφερα να βρεθούν μαζί με για το βίντεο κλιπ. Αν βρείτε το βίντεο κλιπ, θα δείτε ότι κάθονται και παίζουν μαζί στο πιάνο. Δεν συνέβη ποτέ. Και τι τεχνολογία μπορεί να είχαν το 82 να το κάνουν αυτό? Μοναδικό. Μοναδική και οι δύο καλλιτέχνες. Καλημέρα Black Magic Woman, καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα στην παραλία. Ωραίο να ξυπνάς στην παραλία, έτσι. Αλλά να σταματούσε εκεί. Pause.

Classic Nouveau, Never Never Comes. Με 40 λεπτά καθυστέρησε η παραγγελιά του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα στον Ορλάνδο. Φίλοι και πρώην συνάδελφοι και κολαπτώμενοι DJs. Camouflage, Love is a Shield. Ένας άλλος πολύ μακρινός ήχος.

Καμουφλάζ, παραγγελιά Love Zessel. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Νίκο. Πρωινό περπάτημα λέει και σας ακούω. Θέλει παραγγελιά, αλλά μιας και μιλάγαμε για τον ήχο του Love Zessel. Αυτό το κρατούσε για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αλλά τώρα ταιριάζει ο ήχος.

Έτσι ήθελα να σας έχω μια κάμερα και να δω την αντίδρασή σας με το που ξεκίνησε ο Χάρης και ο Πάνος, τα κατσιμιχάκια δηλαδή, και το ρίτα και ήταν από τα πολύ παλιά χρόνια, ήταν στα μέσα των 80's και ήταν τα πρώτα τραγούδια που άρχισαν να παίζουν στις δίσκο της εποχής και να μην παραπονιέται κανείς. Και μετά στράβωσε δουλειά. Θεσσαλονίκη, παραλία, πρωινό περπάτημα και ο φίλος μας ο Νίκος θέλει γκόλντι. Το ζήτησε, το έχει.

Goldie. Making up again, αξέχαστο, αξέχαστη τραγουδάρα από το 78. Και πολύ καλά έκανε. Θεσσαλονίκη και το ζήτησε. Κάπου Θεσσαλονίκη θα μείνουμε. Καλημέρα Βερονίκη. Σήμερα ο καιρός λίμα στα χάλεσε. Ναι. Εδώ καιρός είναι όπως, πώς έλεγε στην ταινία, το σας παρακαλώ σκότωσε τη γυναίκα μου, Bill Crystal. Η νύχτα ήταν πνιγυρή. Τι ταινιάρα είναι αυτή, πόσες φορές το έχω δει. Danny DeVito, Bill Crystal. One of these nights, English.

έβγαζαν πολύ ωραίες μουσικές. Τα 70's ήταν ένας παράδεισος μουσικός. Ακριβώς στην καρδιά των 70's, 1975, English One of These Nights. Κάπου εκεί φτιαχνόταν. Και το Bohemian Rhapsody γραφόταν μουσικάρες. Η αγαπημένη Eagles. Πάμε να βρούμε ένα τραγούδι ακόμη και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα, που θα την έχουμε όλη δική μας. Billy Joel, The River of Dreams. Σου βγάζει μια δροσιά αυτό το τραγούδι, σου βγάζει ένα φευγιό, σου βγάζει ένα χαίρο, ένα ποτάμι γενικά.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

πω, τραγουδάρα που αφήσαμε πίσω. Ωραία μουσική που αφήσαμε πίσω όμως. Δεύτερη ώρα στον Αυρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, τελευταίο δύο ώρο. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα. Θα λείψουμε την μεθεπόμενη. Αλλά θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο. Υπόσχεσαι. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. I got your message. Αυτό το θυμόσαστε ότι έχει γίνει και στα ελληνικά. Μια πεταλούδα. To face you.